τους και να τύχει την αστήμα παγκάλια. Και να λαραγωγά ουσα πραραί κύβα τέγαν τένιν τάγαν λόρο τένιν τάγαν.